Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Somber, Gracie Abrams και Harvey. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Morandi και Miss Kali.

Blondie και πάω τώρα στον Σόμπουρο, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ανερχόμενους και ιδιαίτερους pop rock καλλιτέχνες της γενιάς του και επέστρεψε με το ολοκένουργιο single του My Body Isn't Ready. Το track είναι ένα κομμάτι γεμάτο συνέστημα και αφοπλιστική ειλικρίνεια και είναι ένα από τα πιο ευάλωτα τραγούδια του μέχρι σήμερα, καθώς τον παρουσιάζει να κυριεύεται από ανασφάλειες. Το επίσημο βίντεο κλιπ σκηνοθετήθηκε από τον Gus Black και μοιάζει με ταινία μικρού μήκους. Συμπροταγωνιστούν οι Αμερικανοί ηθοποιός Indy Navarette, γνωστή από το 13 Reasons Why, και ο Αυστραλός Josh Houston από το Heartbreak High. Στο βίντεο κλιπ, ο Σόμπουρ καλύπτει το σώμα του μάλιστα με εφημερίδες για να κρυφτεί σαν έκθεμα σε μια καλερί τέχνης λόγω των ανασφαλιών του. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

My Name is Aaron και πάντως τον Bailey Littrell, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός ως γιος του Brian Littler των Backstreet Boys. Όμως τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την δική του πορεία ως τραγουδιστής και δημιουργός. Ξεκίνησε ανοίγοντας τις συναυλίες των Backstreet Boys σε νεαρή ηλικία, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στη σύνθεση και την country pop μουσική. Το 2025 τράβηξε τα βλέμματα με τη συμμετοχή του στο American Idol. Τώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή με την κυκλοφορία του single So Be It. Τολμηρό και γραμμένο για καλοκαιρινές νύχτες, το track σηματοδοτεί μια σαφής αλλαγή για τον καλλιτέχνη προς την pop R&B, εισάγοντας έναν ήχο που τον κάνει να νιώθει πιο σίγουρος και πιο πιστός σε αυτό που είναι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Είναι super, είναι καλοκαιρινό και ήταν το τελευταίο single του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά με τίτλο Satisfy. Και πάω τώρα στον Gaskin, ο οποίος θα βγάλει το debut του album, το οποίο το έχει χωρίσει σε 3 μέρη. Αποτελούμενο από συνολικά 19 τραγούδια, το Energy Crew είναι ένας δίσκος που συνδέεται με το συνέστημα με βάση την πόλη του, το Newcastle. Τα 3 μέρη είναι χωρισμένα σε κατηγορίες: αναμνήσεις, πάρτι και φόρους τιμής. Ένα από τα tracks που περιλαμβάνεται στο πρώτο μέρος είναι το Living It Up, το οποίο είναι σε συνεργασία με τους Elijah Jaya, Wildies και Aaron Pfeiffer. Δεν ξέρω κανένα από αυτούς. Η συνεργασία τους όμως έρχεται τώρα στο New Music Show για να τους μάθουμε, άλλωστε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή.

Charlie Gere και αγαπημένο My Madonna στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013 όταν το Wake Me Up του Avicii ήταν το πρώτο single από το debut του album True. Ξεκίνησε να το φτιάχνει με τον Mike Einziger, τον Incubus, αλλά έψαχνε κάποιον για τους στίχους. Έτσι λοιπόν τηλεφώνησε στον Aloy Black, ο οποίος ήταν ελεύθερος και δέχτηκε αμέσως. Μέσα σε λίγες ώρες τους έγραψε και το ίδιο βράδυ το πρώτο demo ήταν έτοιμο αλλά στην ακουστική εκτέλεση. Ο αδικοχαμένος παραγωγός έβαλε τα δικά του στοιχεία και τις επόμενες μέρες το τελικό αποτέλεσμα ήταν έτοιμο για κυκλοφορία. Ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 22 χώρες, ανάμεσά του σε Αγγλία και Αυστραλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το νούμερο 4 και έμεινε για 21 εβδομάδες στο top 10. Ένα χρόνο αργότερα ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam μέχρι τότε, αφού είχε ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια tags. Έχει χαρακτηριστεί ως καλοκαιρινός ύμνος από το περιοδικό Variance και είναι το χορευτικό track με τις υψηλότερες επιτυχίες στα charts της προηγούμενης δεκαετίας. Το Wake Me Up λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές διαμαντένιο σε Δανία και Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πατέρας των James, ο οποίος είναι πάντα έτοιμος να κυριαρχήσει στα charts. Κυκλοφόρησε το Sue Control, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rian. Και ποια είναι αυτή? Είναι μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από το μηδέν. Ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρεται στο θέμα του ελέγχου προσωπικού και ψηφιακού. Σε άλλα νέα, ο ράπερ καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια της τελευταίας του περιοδίας, αλλά τελικά φέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά, έχει νέο συνήλτο που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτό ήταν το ατμοσφαιρικό Cold από τους Magic Jordan και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Sunset Anthems ακούμε ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το album Pop Arif του Karuan, μας εξέπληξε η έντονη χρήση φωνητικών σε σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά του. Για τον ίδιο δεν ήταν όμως κάτι παράξενο, καθώς τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα σε διάφορες μπάντες από τα εφηβικά του χρόνια. Σε εκείνο το δίσκο υπάρχει και το υπέροχο Chocolate Distance και στα φωνητικά ήταν η Metin Yılmaz Gandal, μια τραγουδίστρια από την Τουρκία που μόνο αυτό το track είχε ερμηνεύσει. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Dave και Thames, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουλίου 1998, η Janet Jackson με την εμφάνισή της στο MCI Center στην Ουάσιγκτον σπάει το ρεκόρ εσόδων για μία συναυλία, καθώς μόνο εκείνη τη βραδιά συγκέντρωσε το ποσό των 875.000 δολαρίων. Μέχρι τότε το ρεκόρ το είχε ο δικός μας Γιάννη, που είχε μαζέψει πάνω από 860.000 δολάρια. Η αδερφή του Michael Jackson μας έχει αφήσει μεγάλες επιτυχίες στην πολύχρονη καριέρα της, όπως το Together Again που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Αυτές ήταν οι Le Seraphim με το Boom Pala, έχοντας στοιχεία από το Macarena των Los De Rio, δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό να γίνει. Και πάμε τώρα στον Tariq or Die, ο οποίος ανήκει στη νέα wave της ανεξάρτητης rap σκηνής με έντονη παρουσία στο Digital Underground. Ο ήχος του συνδυάζει emo rap, trap και melodic στοιχεία, χτίζοντας ένα πιο σκοτεινό και εσωστρεφές ύφος που τον ξεχωρίζει από το mainstream. Τώρα έχει έτοιμο ένα track για τα clubs με το οποίο θέλει να γιορτάσει την ενέργεια που χαρακτηρίζει το Toronto. Αναδυόμενο από την underground rave σκηνή της πόλης και την μερικές φορές hardcore ζωή εκεί, το Six Side αναφέρεται στην πόλη αυτή γνωστή και ως The Six, όπως την έχει αναφέρει ο Drake. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη.

ήταν το New Music Show σήμερα 5η 9 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Roger Sanchez και How Do We Say Goodbye. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.